Και ράσπε διός φασινήν χαβαρισόντζης, παπαντζής φασινή μαλληροσόντζης. Μα πέω κελκάπη ατον τα γάινιν τσούγκα εισκενίο, χωτσουί παιλίν τα χκίνσα τσούγκα που σαχνίο. Μα πέω 12-38. Σενιάλ τα μανιάς χανκουμάντα. Και ράστο τα μαντάμπη χαβαρισόντζης, παπαντζής φασινήν τα, ρουνακούνα κα σενιάλ τα πόνι μουνάντζης. Καϊνα μιλέιπας, κουνα μιλέιπας, χαμούχ μιλέιπας. Είμαι σενιάλ τα χκάσιαν, είμαι τα πασάσιαν. Νορμάλιαν κάσιαν, είμαι κάχλιαν κάσιαν, χακαϊ ορχόπας. Και είναι ορχόπας, μαϊκουνάπης πουρίσιαν, είμαι κάχλιαν. Είμαι κάχλια τα χκάσιαν τες, είμαι τα χκάσιαν ρε νησπα. Και ρέικο διός τα σημείγκα νεβάντζης, πανκούνα σενιάλκουνα τα χαβαρίτζης, σενιάλκουνα σουτήλε κάσιαν. Χαβαρινά παχνές φατσέχα, χακαϊ πονσέπι, σενιάλκουνα τα μανιαρχάν κουρουνακούνα. Είμαι μιλάρουτα, πετσακίκο. Είμαι μιλάρουτα τα χρικουτσιοαγγίκο νέσπα και η βεσίκολο 38 πνιβάντζης. Συναχτήμι κοτήτσις πάνκο, φαρισιοκούνα καλκαχκούνα πίωαν νερχάνκο. Για τσακίκο, ρικούιτα μουνάικο, μιλαρούτα νέσπα. Παϊκόνα πιθαζαρχάνκο Μαρία Χτσουρινμά, Μαρία Χουαβαλιανμά, Χωσέι Πατσουρινμά και Ιρουνάχα ρίκη. Παιόρ, ασφαντάραχα, είμαι η νετάταχα με και Ιρουνά ρικάν μάνρι, διούς ρικάν μάνρι. Αδεμάς, μανάμα και εικονάκα φορνικασιόν πιταρισχαμά κασιάνκο, νίσπα, πιθιτσαρχάνκο, Σενιόρ Χεσούστα. Είμαι η νετάταχα, όχι πάνε εικονά. Αισεκέι πιρουνά με γίνα νιγκούμαν, διός με νίσπα ρουνάτα, να συσχάτα Μαρία Χουάουαν κασχάντε για τσιασπάνκο ρουνακούνα κουναμπούντια ικαμά πας, χουδιοκούνα καμάναν κρεϊνκότσο διός κασχάντα. Μουχάνς ενισκούνα, και η πάτια και η πόντια εικούνα πασαραπούνια εισκέι βαράν καβάτα, α πασάτο 2000 άνιος δε και Χεσού Κρίστο ha dado su Evangelio, ha hecho conocer, hermanos. Patentemente, claramente, a la luz del día, Jesucristo no ha muerto en ningún parte, en la oscuridad, en ningún rincón de este mundo, sino públicamente ha sido exhibido, hermanos, allá en Gólgota, en la cruz, colgado en un madero. Así que, hermanos, tenemos que, de corazón, no solamente de palabra, sino de corazón, con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerza, debemos creer, hermanos, en el Señor Jesucristo, porque Él ha dado su vida por nosotros voluntariamente, sin que nadie les obligue, nadie le ha obligado a Él, sino que Él, de sí mismo, con su propia voluntad, ha dado su vida. Milagro ya taponin y me ahora está pues ricurita una gente ya me ruita una gente en acá o que para hay una y viene causa ni que cacha milagro cañan cosqueña o aujeli y ma milagro Señor Jesucristo guañuchis jacarcan ampas jacarcan quinza ponche y mantatas causar importan jaca y primera los Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4 Tutita ni wanchis Dios tashimenka, Señor Jesucristo, wanchis jacarjan, ampas jacarjan, quinza ponche y mantatas causar imporjan, que el jacunaj, nishan manjina, antiguo testamentope, profetizas jamanjina, guaujeipanei. Cheja, a un nuevo testamentope, pues paiki tinerkan, no jaruena, torenta, guau, Jerusalén, yahtama, arisantes, inan, wanchuchuancalco. Era quinza ponchemente causar impulsos en esta merca o yarefnin. Ajnata paeja profetizarca. Y no acabo que panaricuna antiguo testamento pipas, nuevo testamento pipas, y mancajleta ponen profetizarca. Y si hay que hacer jabarizontes, si, ni la ruta ricuita monaico nextingutajme, Señor Jesús janerca. Generación mala, manalin guajrimire. Adúltero, guasanchaj, mire y cuna, señal taraj ricuita, monesianguichis, señal jamanan, coscachicanca, y chacamanan, señal

Κάτι κάνει ασφάμπα. Προφέτα χωνασμάντα σε νιάλτα νεσπα. Είμαστε νιάλτα προφέτα χωνα σπίτι κάρχαν. Χωνά χωχ προφέτα κάρχαν ο κατανοϊκούνα. Πάει τη νιάλτα χαουαρίντζη. Ένα βαμπάι νυν. Ο κατανοϊκούνα περσίτου 40 τσέπη. Είμαιναν τσάλου αγουισάμπη κινσά παντζέτα κινσά τοτάτα κασέρκαν χωνά προφέτα χωνά. Αν και γίνεται μια καρούνα χτυρίμπα κίνησα το τάτα κίνησα ποντζέτα, χάλπα στον κόμπι κέσα χνίσπα νύρχα ο αγαπητανά εικόνα. Και είχα κίνησα τούτα κίνησα ποντζέιμαντα καουσάρι πόσπα ασκαρούνα κουνάμαν ριχουρίρχα ο αγαπητανά εικόνα. Είμαι ένα καϊκουρίν της φελκάπη, έτσι ως φελκάπη χαουαριτσουάν της καπίτουλούν τζέιπη. Ασκα τεστιουκούνα καουσάριν πουχτένκαρ τα ουατσούγκα πονκέιτα τα ουατσούγκα του τάταν και η πατσάπη πορέρχαν ο αγέιπαν αι ρικουτσικούσφα νανάινιν κουνάτα κλάβο χαϊκουσχαν κουνάτα κλάβο κέρισχαν κουνάτα ρουναρκουνάμα ρικουτσίσπα όμως ασουικαμόι χαβάρι και η μακίτα χαβάρι και η κοσταδούιτα διδρύβαν τον πουρούσπα κρυήμαν ρικουρούιναν και εκιά λιαμιρούιναν και εκιά νεσπανέρχαν και εκα άμουι τομάς. Κοίτα χαόρι, χαόρι και κερί κουνέτα, χαόρι και μακί κουνέτα, τσακί κουνέτα, χαόρι κου είναι σπανέχτη, μαντζάρι κούργαν χουνάς. Είμαι ένα ουγερχνή και σένκα ο σενίκη, ρικουριτάκι που είναι σένκη, για μη ρητάκι που είναι σένκη. Σενιόρ Χεσούς χακά ο σασιάνμι, είναι έτσι καπίτουλο 1, βερσίγνο 9, και έπινε ο άντες. Σενιόρ χακά ο σάριν πόσπαν, χανάχ πατσέμαν, παϊκούνα τα ρημα παϊσάσπα, τα ουατσούγκα πόντζε, τα ουατσούγκα τότε πασαχπίνια, ουσιάρι πούργα ένα πατσαπούλιο, οχ πούλιο, αι παίμος πεστρίος τα αναχπατζάμαν, χουχαρί από τσίν τα απόραν, πάιταν σου για σέντς, ουγερχνί, σε είμαι χάρτου μιλάγρο, είμα μιλαγρούταν σου για σέντς, είμα τάν σου για σέντς, είμα να χτύνει να βιδάς τα φεστιχάντς, είμα να χτύνει πασκουάτα, μα είμαν να χάμουν και η πασκουά παλάβρα, και η κουνάτα αναλυσανάντς, αγουνάντς, ασκενάντς, μιλάς χώρο καίπανε, είμα μιλαγρούταν σου για σέντς, μα η πατιάν του Σενιόρ Χεσούς κανουχαντίσμαν, σου τέτα ρικουτσίκο χώρο καίπανε, πρέπει πατέντε, hermanos. Así que, ¿qué más milagros necesitamos? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué milagro, qué señal estamos esperando ya que Señor Jesucristo ha resucitado? ¡Vive! A la vista del Padre. Está abogándonos diariamente para nosotros y para otros. Tal vez no, porque usted no se ha acercado al Señor Jesucristo. ¿Qué estás esperando? Acércate a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estás esperando? Si tenemos vida y salud, hermanos, amable oyente, oje panaikuna, maikuna, pikuna, maikuna, manar, señor, inchanguitisho, y matan su yachanguitis, a su iglesia, señor man. Señor Jesús, campach, nukapach, wanyor, canchei mi prueba, hatun milagro, munas joyarechni, checa, a su ikusunia, señor man, y matan su yachanguitis, munas joyarechni, ikuna. Inmediata, versículo 41, piniwanchis. Nini bellacta runakuna juicio ponchaipi sayarimos pa que runamire runakunata huchachanka. Paikunaka yeimami kutirikurhanku nispa. Ojlei panalei. Nini bellacta runam yeiman kutirikuran arrepentikuran manali ruaskanmanta. Jai ponchai juicio ponchaipas atarimos pa huchachanka kunam ponchai runakunata manakasuku. Nya Señor Jesús causarim pumni huayuskakunamanta keimi kei evangelio. Que la mana inita munancucho, hay que cuchanco, hay que cuchanco, quien reyman juajladón, man juajladón, tapasaruchanco, iglesia evangélica, Dios está haciendo predicar con tempos, radio tap, juajladón, hay viruchanco, son gongua, apachicospa, Dios está acá, curata, tecnicospa, son causa chanco, mana munayacuncucho, mana mascancucho, voy a arginicuna. Se hicina runas causa y milagro ya tricuchan. Que la jabalins que una tutamantante, milagro ta su aspecto purichanqui. Milagrota mas que aspachi burxanki, ima milagrota mas tenki. Nian, Señor Jesucristo, ha, guanyurkai la cruz patape. Hermanos, ha demostrado nuestro Señor Jesucristo ese grande milagro, una obra completa que no nadie puede complementar. Así que, hermanos, la obra de Jesucristo allá en Gólgota no está, hermanos, no está a media. A medias no, sino que una prueba entera, completa, hermanos, para que la gente pueda ver, hermanos, y creer en Jesucristo, que esa obra no ha sido en vano, hermano. Usted acérquese a nuestro Señor Jesucristo, que estás esperando, mi amable oyente. Así que Dios te bendiga en esta hermosa mañana de hoy. Busca a Jesucristo. Donde estén predicando la palabra de Dios, acércate.